0: ότι ο Φεϊλελάν, ο Φεϊλής Ζούλου.
1: Ο Φεϊλής Ζούλου, ναι. Ας πούμε να ρούμε Ζούλου, ο Φεϊλής Ζάκα.
0: Η Ζάκα, ας πράξεις η Ζάκα μας. Ήγκουε ήλα.
1: Ήλι νιάμα μάλλον.
0: Νιάμα εάν μας.
1: Φαϊ νιάμα ζάν.
0: Ήγκουε ήλα να μαμπάλα.
1: Α, ομλωμό άιο.
0: Α, κόσα ομλωμό άιο. Η κάτι λιλέλε.
1: Πάντο πέτα αφούρ.
0: Η κάτι λιλέλε ζήκο. Ζω Φεϊλά, ουε. Ούζα ημπούια.
1: Ούζα ημπούια, ναι, ο πούτ.
0: Ο πούτ λουάν, ούζα ημπούια, γκότσι.
1: Jenga machayina malume.
0: Khosha machayina. Induku enhle.
1: Ishayina kabuhlungu.
0: Ayishayi kabuhlungu man. Igawulo ezizweni.
1: Ikuphi lapho ezizweni malume?
0: Indlu yegagu.
1: Inhle malume. Oh, indlu yegagu ipendiwe malume.
0: Indlu yegagu yanele.
1: Igagu alinayo imali yokulungisa
0: iroad. Kodwa imali yokuhle.